Μουσική αζικών Λοκκινοθηκάβα, Φόρνον Μπλόντις, Βασάμπα και Μπάσα. Καρίνα δείς εξελέντη μουσικά. Πρεντίδας για Ελλά Ράδιο.